Κόσμος 938.

0: Birmingham! God bless Black Sabbath! God bless Ozzy Osbourne!
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο.

in the wind of change. Are you ready to rock? Cosmos.

doing. They call the rising sun, and it's been the room.

0: Κόσμος 938. Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
4: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
3: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
4: Μπύρα Αλφα Φιάλη, 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
3: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
4: Τυρί Σαμσόε, Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
3: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091.

0: 100 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
0: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Κάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
1: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
0: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυρίας.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: δώσει αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, ο Ηλίας ο Σελιμάς είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. radio@papakiparapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα, και 211 10 80 880 αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Έχω απέναντί μου έναν κύριο, ο οποίος, εντάξει, βέβαια τώρα είναι κάπως σεβάσμιος πια, δηλαδή έχει άσπρα μαλλιά, έχει άσπρα γένια, είναι μιας κάποιας ηλικίας. Το ζήτημα είναι όμως ότι πρώτον δεν του φαίνεται, δηλαδή αν ξερέσει το άσπρο της υπόθεσης, δεν του φαίνεται. Και επίσης ο άνθρωπος αυτός είναι γεννημένος, ρε παιδί μου, νέος. Και διαχρονικά νέος, γιατί αυτό εκφράζει η μουσική του. Γιώργος Πολυχρονιάδης, τραγουδιστής, συνθέτης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν τον ξέρει το Γιώργο. Τουλάχιστον από τους παλιότερους είμαι σίγουρος ότι τον ξέρετε όλοι. Και οι νεότεροι σας καλώ να πάτε να τον ψάξετε αν δεν τον ξέρετε. Διότι το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είχε ένα βραβείο το 1979, το οποίο έκανε πάταγο. Αν ξανακατεβείς, Χριστέ, στη γη μας. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ για τα υπέροχα λόγια.
0: Είσαι σε άριστη κατάσταση, σε βλέπω νεαρό.
1: Νεανίζω,
0: Νεανίζεις ή είναι τόχης, ρε παιδί μου, ή τόχης ή δεν τόχης αυτό.
1: Όπως αισθάνεται ο καθένας.
0: Αισθάνεσαι, ναι. Σε βλέπω, ναι.
1: Είμαι καλά, δηλαδή ζω. Προσπαθώ να είμαι, να ζω έντονα με τους παλιούς ρυθμούς που είχα μάθει.
0: Κοίταξε, έτσι όπως σε βλέπω, σε φαντάζομαι ότι κυκλοφορείς με μια κιθάρα στο δρόμο και κάνεις γκρουν γκρουν γκρουν γκρουν γκρουν.
1: Όχι, τώρα υπερβάλλεις. Όχι σε τέτοιο σημείο, αλλά είμαι δραστήριος. Είμαι δραστήριος και εν ενεργεία.
0: Δεν μου λες, πες μου λίγο αυτή η φάση, ας πούμε, της δεκαετίας του 70, την οποία σε έζησες από κοντά.
1: Πολύ κοντά.
0: Από πολύ κοντά. Ήσουν ένα αγόρι της pop, έτσι, και της rock.
1: Πιο πολύ της rock.
0: Πιο πολύ της rock, ναι, γιατί είχες και μηνύματα στα τραγούδια σου.
1: Ναι, είχα και.
0: Ήσουν ροκάς,
1: και έντεχνο στίχο. Πάρα πολλά.
0: Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, όχι τη σκληρή rock. Γι' αυτό σε.
1: Όχι.
0: Η εποχή αυτή ξεπεράστηκε ποτέ, κατά τη γνώμη σου, ή όχι?
1: Κοίταξε, όλες οι εποχές έχουν τους φανατικούς αυτούς, οι οποίοι είναι αυτοί που ζήσαν τη συγκεκριμένη εποχή.
0: Ναι. Δεν ισχύει αυτό για τα 70's.
1: Η δεκαετία του 70, ναι, όπως και του 60, κυρίως
0: είναι
1: του
0: 60, μονίμως σημείο αναφοράς για όλους.
1: Είναι σημείο αναφοράς που τα ξέρουν, δηλαδή είναι μια εποχή για την οποία συζητάνε ακόμα και πολύ πολύ νέα παιδιά σήμερα. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι ήταν ξεχωριστή εποχή αυτή και δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν ξεχωριστή εποχή. Ήταν μια εποχή στην οποία αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα. Ήταν επαναστατικές οι αλλαγές.
0: Άρα ο λόγος για τον οποίο ήταν ξεχωριστή ήταν ότι ήταν μια επαναστατική εποχή.
1: Ναι, ήταν αλλαγών. Άνθιζαν τα πάντα και υπήρχε μια πληθώρα στις τέχνες, όχι μόνο στο τραγούδι, στη ζωγραφική, στην ποιήση, στα αυτά. Είχε βγει τότε ο Ντίλαν, οι Τζοάν Μπαές, δηλαδή οι Beatles, μόδες, συγκροτήματα. Όλα αυτά ήταν, και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στα πολιτικά υπήρχε αυτά. Δηλαδή ήταν ο πόλεμος του Βιετνάμ, ναι, ήταν το φοιτητικό κίνημα στο Παρίσι, όλο αυτό. Δηλαδή οι μόδες, τα ρούχα, τα αυτοκίνητα, το μίνι, το ντεσεβό, είναι όλα αυτά σημαδέψαν, ας πούμε, αυτές τις δύο δεκαετίες, γιατί ήταν μια εικοσαετία για μένα, έτσι πιστεύω, δηλαδή 60 και 70, και μετά άρχισαν σιγά σιγά και γινόταν οι άλλες δεκαετίες όπως είναι όλες στην υπόλοιπη ιστορία.
0: Κάτσε δύο λεπτά, εσύ πότε άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική, σε τι ηλικία και ποια?
1: Πολύ μικρός.
0: Χρονιά θέλω να μου πεις.
1: Πρέπει να ήταν το 64.
0: Ναι.
1: Άρχισα να παίζω, δηλαδή.
0: Και κατευθείαν πήγες στη ροκ.
1: Ναι. Δηλαδή εγώ ήμουν φανατικός οπαδός των Beatles.
0: Ναι.
1: Και ενώ ήμουν αυτοδίδακτος, έπαιζα ακορντεόν και κιθάρα.
0: Ναι.
1: και έκανα συγκρότημα στη γειτονιά μου.
0: Ναι.
1: Με φίλους, μουσικούς, ξέρεις, τσάτρα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και άρχισα να παίζω με ερασιτεχνικά συγκροτήματα. Και σιγά σιγά μεταπήδησα σε ένα επαγγελματικό συγκρότημα, όπως ήταν οι Βόροι, δηλαδή, που είχαμε βγάλει τότε το «Με φωνάζουν Τζίνι».
0: Το Τζίνι, το Τζίνι, γιατί σε όλα είμαι μέσα,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι, λοιπόν, πήγα εκεί και μετά πήγα στους Αρτόμιξ, κατέβηκα στην Αθήνα και μετά πήγα μόνος μου στο φεστιβάλ. Δηλαδή, έχω περάσει από τη σχολή των συγκροτημάτων.
0: Πήγες ποτέ, ας πούμε, σε φεστιβάλ έξω και τα λοιπά, Woodstock και τέτοια, τα έχεις ζήσει, όχι?
1: Τα είχα ζήσει.
0: Καλά,
1: εδώ,
0: τα είχε ζήσει από εδώ.
1: Όχι,
0: ναι,
1: ναι, από εδώ, από εδώ. Ναι. Πολύ έντονα. Ναι. Δηλαδή, όταν έγινε η πρώτη ροκ όπερα, το Jesus Christ Superstar, ακόμα ξέρω, ακόμα μέχρι και τα λόγια θυμάμαι απ' έξω για τέτοιο, ναι, πράγμα. Τότε, ξέρεις, παρακολουθούσαμε με μανία τη μουσική. Δεν είχαμε άλλα ενδιαφέροντα και ήταν μια πάρα πολύ έντονα,
0: Τι είναι το πρώτο πράγμα που θυμάσαι από εκείνη την εποχή που ξεκίνησες? Πες μου, δηλαδή, τι ήταν αυτό, ένα γεγονός, ρε παιδί μου, που σου έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη σου?
1: Να σου πω, ναι, που ήταν η αιτία που άρχισα να παίζω, επειδή εγώ είχα μάθει να παίζω ακορντεόν μόνος, ναι, μου. Μου έφερε ένα παιχνίδι ακορντεόν η γιαγιά μου,
0: ναι,
1: δώρο. Είχε πάει στην κόρη της στην Αμερική και μου έφερε ένα, ναι, δώρο τέτοιο. Και το πήρα εγώ και άρχισα να το σκαλίζω και τελικά έμαθα και άρχισα και έπαιζα όλες τις επιτυχίες.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Πρέπει να ήμουν 7-8 χρονών. Λοιπόν, μετά η νονά μου είδε ότι, ρε Νίκο, λέει στον πατέρα μου,
0: έχει ταλέντο,
1: παιδί,
0: ναι, μουσικό
1: ταλέντο,
0: αυτή και τα λοιπά, ναι.
1: Στο δύο. Εκείνα τα χρόνια αγύρισε το κεφάλι πατέρα μου, λέει να πάει να σπουδάσει, να πάει στο πανεπιστήμιο. Και έμεινα εγώ με τον καημό, δεν ναι, μπόρεσα να μάθω θεωρητικά. Ναι. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή, το 64 πρέπει να ήταν, 63, πηγαίνω στο σινεμά της γειτονιάς μας και έπαιζε την πρώτη ταινία με τους Beatles,
0: ναι,
1: το A Hard Day's Night,
0: ναι,
1: το ασπρόμαυρο. Τότε εκείνα τα χρόνια, αν θυμάσαι καλά, δεν μπαίναμε από την αρχή της ταινίας. Βλέπαμε ένα σινεμά και μπαίναμε, κόβαμε μυστήριο, ναι, και μπορεί να ήταν.
0: Μπορεί να βλέπεις στη μέση, ναι, τέλος, να βλέπεις το τέλος και έμενες και το βλέπεις μετά, ναι, την, ναι, αρχή, ναι.
1: Έτσι ήταν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μπαίνω λοιπόν μέσα και μαζί με ένα φίλο μου και εκείνη την ώρα παίζουν οι Beatles στο Tell Me Why You Cry, μια μεγάλη τους επιτυχία, το οποίο ήξερα και όλα εγώ από τον αδερφό μου. Και βλέπω το Λένον να τραγουδάει το Tell Me Why και μένω όρθιος. Είχε καθίσματα. Περίμενα να τελειώσει το τραγούδι για να μην χάσω τίποτα, κοιτώντας να ψάξω θέση. Λοιπόν, και μόλις το είδα, αυτό που με ρώτησες, αυτό μπήκε μέσα μου. Λέω, εγώ αυτό είμαι. Τελείωσε. Εγώ θέλω αυτό. Την άλλη μέρα λοιπόν πήγα και πούλησα το ποδήλατο, ναι, μου και πήρα κιθάρα. Καλή. Πιο
0: λοιπόν,
1: καλή.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα, γιατί εδώ δεν το έχεις βάλει στα τραγούδια που έχεις διαλέξει, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με το Tell Me Why.
1: Ναι, ήταν, ναι.
0: Tell Me Why.
1: Βέβαια,
0: λοιπόν,
1: βέβαια. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Φουρτούνες στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δεν θα αντέξει. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Δελτίων θυέλης από τη βάση του κόμματος. Τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκη έπειτα από τις διακοπές. Η δημοκρατική παράταξη στα χαρακόμματα. Το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική ανατροπή. Πράσινο συναγερμός. Το κίνημα Μια Γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Σκληρή απάντηση στο Τσίπρα που κάνει πλάτες στο Μητσοτάκη. Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως αυτή την Παρασκευή.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Γιώργος Πολυχρονιάτης μαζί μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σκηνή. Μπαίνεις στο σινεμά, βλέπεις το Λένον, μπαίνεις εκεί και τον παρακολουθείς. Και από εκεί και πέρα τι γίνεται, βγαίνεις από το σινεμά?
5: Ναι, πάω.
4: Ναι.
5: Αποφασίζω να πουλήσω το ποδήλατό μου.
4: Ναι.
5: Και το οποίο είχα πάρει με χίλιους δυο κόπους, εννοείται.
4: Ναι.
5: Και ανά τα χρόνια δεν υπήρχαν πολλά λεφτά. Και πηγαίνω και πουλάω 500 δραχμές. Μου είχε πάρει ένα ποδήλατο, ναι, το οποίο έπρεπε να κάνει κάπου χίλια
4: τόσα. Ξέρω, και το πουλάς φθηνότερα, ναι.
5: Λοιπόν, και πηγαίνω στον Ανθομελή.
4: Και είσαι
5: ένα
4: πόσο
5: μαγαζί,
4: τότε, 14, 15, πόσο είσαι, 16, πόσο είσαι?
5: Πρέπει να είμαι τόσο.
4: 15.
5: Προς τα 15.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Και όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη.
4: Θεσσαλονίκη, ναι.
5: Λοιπόν, και πηγαίνω και αγοράζω μία μεταχειρισμένη κιθάρα,
4: ναι,
5: η οποία ήταν ηλεκτρική όμως.
4: Ναι. Και,
5: αυτό ήταν το αυτό. Το που θα την έβαζα να παίξω, κανείς δεν ήξερε.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε τι, ναι, ωραία τώρα εποχή όμως. Έτσι, πουλάει το ποδήλατο, ένα παιδί 15 χρονών παίρνει μια ηλεκτρική κιθάρα και.
5: Πρόσεξε, έχει συνέχεια.
4: Ναι.
5: Το ποδήλατο έλεγα επί μήνες στους δικούς μου ότι το έχω δανείσει στον Κώστα.
4: Μάλιστα, ένα φίλο.
5: Ένα φίλος. Και επειδή είχε πιο μεγάλη αποθήκη, το έχω εκεί.
4: Ναι.
5: Γιατί δεν ήξερα
4: πού
5: τι.
4: Πού είναι το ποδήλατο, ναι,
5: ναι.
4: Και η κιθάρα,
5: την κιθάρα, ναι, την είχα σε έναν άλλο φίλο μου και πήγαινα και μελετούσα εκεί.
4: Άρα την κιθάρα δεν τη βλέπαν στο σπίτι.
5: Όχι,
4: έτσι,
5: δεν
4: μπράβο.
5: Ναι. Σιγά σιγά τώρα τι να σου λέω.
4: Καλά, ιστορία, εντάξει, σιγά σιγά το αποδέχτηκα.
5: Σιγά σιγά το μάθανε, ναι, αυτό, με μάλωσε ο πατέρας,
4: ναι,
5: μου, η μάνα μου, τι πράγματα είναι αυτά,
4: ναι,
5: και πώς πήγες και πούλησες και πώς θα το πούλησες το ποδήλατο. Φασαρία μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει ήταν η πρώτη μου λαχτάρα που ένιωσα έτσι.
4: Και πότε βγαίνεις πρώτη φορά στη σκηνή?
5: Βγαίνω πρώτη φορά στη σκηνή μετά από κάνα 1,5 χρόνο, γύρω στο 66-67.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή πήγαμε,
4: ναι,
5: εκεί,
4: ναι,
5: και,
4: ναι,
5: παίζαμε τώρα,
4: ναι,
5: παίζαμε μαύρο παίξιμο, αλλά γρατζουνάγαμε.
4: Ναι.
5: Και πηγαίναμε σε ένα κλαμπ που λεγόταν Ακαπούλκο,
4: ναι,
5: στη Θεσσαλονίκη, και γινόταν κάθε Κυριακή πρωί μουσικά πρωινά.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί βράδυ που να πάμε.
4: Ναι.
5: Την πρώτη φορά λοιπόν που πήγαμε, δεν με αφήνανε να μπω μέσα, επειδή ήμουν και κοντούλης.
4: Ναι.
5: Αυτό είναι μικρό πολύ, λέει, είναι ανήλικο. Και ήρθε ο παρουσιαστής,
4: ναι,
5: ένας δημοσιογράφος, και λέει: όχι, όχι, παίζει σε συγκρότημα. Λέει: αφήστε το παιδί να. Λοιπόν, έτσι άρχισα.
4: Μάλιστα.
5: Σιγά σιγά παίζοντας τέτοιες εκδηλώσεις,
4: ναι,
5: με το συγκρότημα, γιατί τότε σε κάθε γειτονιά, στα υπόγεια των σπιτιών, ακουγόταν μουσική, γιατί ήταν πιτσιρικάδες και είχαν συγκροτήματα και παίζανε τραγούδια, Beatles, Stones και τέτοια. Λοιπόν, και με ακούσαν οι Βόροι, που ήταν φτασμένο συγκρότημα, σε ένα τέτοιο μουσικό,
4: ναι,
5: πρωινό, και έμειναν άγαλμα με τη φωνή,
4: ναι,
5: μου.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Εγώ έπαιζα κιθάρα, ναι, και τραγουδούσα. Και ενώ είχαν τραγουδιστεί αυτοί, με παίρνουν για να παίζω και, παίζω και κιθάρα. Είχα μεγαλώσει λίγο, πήρα άδεια.
4: Εντάξει, μετά τελείωσε.
5: Ναι, ναι, μου λέει όμως πρέπει να μετά πιάσανε αυτή τη δουλειά, παίζανε σε ένα κλαμπ στο Αριγκάτο που παίζανε βράδυ. Και πήγαινα εγώ βράδυ, ξυπνούσα το πρωί πώς ξυπνούσα ξενυχτισμένος να πάω στο σχολείο, πήγαινα Τετάρτη, Πέμπτη ή πρώτη λυκείου εκεί κάπου.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, εντάξει, ήταν μια ταλαιπωρία μεγάλη, ας πούμε.
4: Και πότε έγινες κανονικά πια καλλιτέχνης, τραγουδιστής και συνθέτης?
5: Έγινα καλλιτέχνης το 1974, ναι. Όταν εγώ έπαιζα σε ένα συγκρότημα που είχαμε κάνει πολύ καλό στη Θεσσαλονίκη και ήμουν φαντάρος. Mm. Ήμουν φαντάρος και όταν έβγαινα έξω τα βράδια.
4: Πήγαινες και έπαιζες.
5: Πήγαινα και έπαιζα. Και είχα έναν φίλο πολύ καλό, ο οποίος μου λέει: Ρε Γιώργο, έχεις γράψει κανένα τραγούδι ποτέ? Εγώ είχα γράψει ένα στο 41 με αγγλικό στίχο, ναι. Ένα έτσι ροκάδικο, ναι. Κομμάτι. Και μου λέει. Ξέρεις γιατί σου λέω, έχω γράψει ένα στίχο, λέει, σαν πείμα, ένα πράγμα.
4: Ναι.
5: Και λέω να το δω. Και μου δείχνει τον Τυφλό.
4: Ναι.
5: Το πρώτο μου τραγούδι από το οποίο έγινα γνωστός. Τον Τυφλό. Και εγώ αρχίζω και προσπαθώ να προσαρμόσω τη μουσική που ήξερα, που είχα στα αγγλικά, σε αυτό. Και αρχίζει και ταιριάζει και βγαίνει ένα αυτό και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και το ακούει αυτός, μου λέει, να το στείλουμε στο φεστιβάλ. Ποια ώρα, του λέω, εκεί που φοράνε παπιόν και πηγαίνουν, λέω, ναι. Λιμοκοντόροι όλοι να πούμε και τραγουδάνε. Εγώ τα κορόιδευα αυτά.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Ναι, οι φωνές, ξέρεις, με τους τενόρους. Λέω, όχι, όχι, δεν θέλω. Μου λέει, μπορούμε να πάμε να το ηχογραφήσουμε? Λέω, να πάμε. Εντάξει, να το έχουμε, μου λέει. Πάμε λοιπόν και το ηχογραφούμε στο στούντιο του Νίκου του Παπάτζογλου, ο οποίος ήταν και φίλος.
4: Και Θεσσαλονικιός, βέβαια.
5: Και
4: ναι.
5: Θεσσαλονικιός.
4: Ναι.
5: Και τον ήξερα και μόλις είχε ανοίξει στούντιο.
4: Ναι, ναι, το θέμα ξέρω ότι είχε
5: λοιπόν,
4: ανοίξει.
5: Το αγροτικό.
4: Ναι.
5: Και του λέω έτσι και έτσι. Λέω να το γράψουμε. Ναι. Το γράφουμε, το ηχογραφούμε το κομμάτι μου. Το δίνει σε μια μπομπίνα τότε ταινία. Το παίρνω, το παίρνει ο Κώστας, ο φίλος μου. Και πάει, βρίσκει έναν μουσικό, του κάνει παρτιτούρα για το τραγούδι. Στέλνει το αυτό και το στέλνει στο φεστιβάλ. Αυτό
4: χωρίς
5: να μου πει τίποτα.
4: Ναι. Ναι.
5: Το στέλνει σαν.
4: Και πήγε. Εντάξει, δεν βραβεύτηκε εκείνη τη χρονιά, βραβεύτηκε αργότερα.
5: Ναι, βγαίνουν, ναι. Στο φεστιβάλ, στέλνουν εκατοντάδες.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Διαλέγουν 20. Διαλέγουν το δικό μου και περνάει. Μου το λέει, και τι θα πάω. Λέω, θα πάω να τραγουδίσω. Ναι, λέει, τελείωσε τώρα. Λέει, θα πάμε, θα γίνουμε διάσημοι. Και έτσι ξεκίνησε και πήγα.
4: Μάλιστα.
5: Στο αυτό.
4: Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Τυφλό.

0: Λοιπόν, με τον τυφλό δεν πήρες βραβείο στη Θεσσαλονίκη, έγινες βέβαια γνωστός.
1: Τέταρτος. Ήταν τρίτο βραβείο η Αλέκα Ικανελίδου με το Άσε με να φύγω.
0: Ήταν δυνατή χρονιά αυτή.
1: Και με λίγους στίχους διαφορά είχα βγει εγώ τέταρτος, αλλά μου είχαν δώσει ένα βραβείο.
0: Διάκριση, ας πούμε.
1: Διάκριση. Οι δημοσιογράφοι σαν καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος.
0: Έλα.
1: Και τελικά το κομμάτι έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Βέβαια. Μετά βέβαια πας μετά από 5 χρόνια ξανά στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το αν ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μου και γίνεται χαμός.
1: Γίνεται ο χαμός. Παίρνω τα πάντα.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV,

0: Γιώργος Πολυχρονιάδης, τον ακούσαμε να τραγουδάει τη μεγάλη του, νομίζω. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο σου τραγούδι, πιο μεγάλη σου επιτυχία. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, σίγουρα.
0: Και βέβαια η στίχη σου το έλεγες και εσύ στην αρχή και είναι μια εποχή που αυτό το τηρούσατε. Είχαν περιεχόμενο οι στίχοι τότε.
1: Ναι, εγώ ήμουν εκλεκτικός. Δεν είχα την τύχη να γράφω, δεν είχα το χάρισμα
0: να γράφεις στίχους.
1: Να γράφω στίχους. Ναι. Έγραφα μόνο μουσική. Αλλά ήμουν ιδιαίτερα σχολαστικός με το στίχο. Mm. Και γι' αυτό και είχα με κάποιους στιχουργούς, δεν τα πήγα καλά, γιατί ξέρεις, ήταν λίγο απόλυτοι.
0: Πάντως, κοίτα, το κομμάτι της ελληνικής ροκ, ναι, έχει βέβαια πολύ ωραίους στίχους. Η pop κάπως πιο έτσι
1: πιο ανάλαφρα
0: επιφανειακούς, ναι. Και οι καλοί στίχοι συνήθως είχαν συνδεθεί εδώ με το έντεχνο τραγούδι και με το λαϊκό τραγούδι,
1: ναι.
0: Εσύ
1: εγώ προσπάθησα,
0: μπήκες ποτέ στον πειρασμό να πας εκεί?
1: Ναι, προσπάθησα, αλλά δεν με πήγε, δεν με βοήθησε η δισκογραφική μου εταιρεία. Δηλαδή ήθελαν άλλη κατεύθυνση για μένα. Με κατατάξανε στους pop καλλιτέχνες, ναι. Αυτό ήταν και το παράπονο μου, γιατί εγώ, οι άλλοι λέγανε, ας πούμε, ξέρεις, απλά τραγουδάκια,
0: ναι, ναι,
1: γεια σου, ξέρω εγώ, ναι, ναι, ναι, αγάπες και λουλούδια, ναι, και εγώ έλεγα, ξέρω εγώ, με πιο προβληματισμένο.
0: Γι' αυτό στο ρωτάω, γιατί εσύ δεν είσαι ο κλασικός, ας πούμε, στίχο, τύπος, ναι, που έχεις σε έχουν κατατάξει, όπως λες, εκεί. Είδες και στην αρχή, εγώ σου είπα, είσαι στην pop, αλλά το διόρθωσα ότι είσαι και στη rock πιο πολύ.
1: Ήμουν όμως ιδιαίτερα τυχερός, γιατί συνεργάστηκα με πολύ καλούς στιχουργούς και είχα την τιμή να τραγουδήσω στίχους τη Σότια, τη Τσότου, τη Σάσα, τη Μανέτα, όπως είναι το Αγγλικό. Βρίσκεστε στη γη.
0: Η Σότια Τσότου επίσης τρομερή.
1: Η Σότια Τσότου, πιστεύω ότι ήταν. Δηλαδή, ναι, και του Γιάννη του Μαρίνου μετά, τη Μαρίτη Μωραήτη. Πολύ καλές στιχουργοί και είναι και κάποιοι από αυτούς που τους ανακαλύπτουν τώρα ακούγοντάς τους νέοι, ακούγοντας τραγούδια που γράφτηκαν πριν πολλά
0: αλήθεια
1: χρόνια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μου λες, μπήκες επομένως στον πειρασμό να πας στο λαϊκό ποτέ, ήθελες να πας στο λαϊκό? Όχι.
1: Δεν το ήξερα, ναι, όχι ότι δεν μ' αρέσει.
0: Ναι. Ναι.
1: Ακούω και λαϊκή μουσική, ακούω τα πάντα. Δεν ήταν στο χαρακτήρα μου, σε αυτό ρε παιδί μου. Εγώ ήμουν αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμουν αλλού. Δηλαδή, και πάντα είχα μία αρχή. Μην ανακατεύεσαι με πράγματα που δεν τα ξέρεις.
0: Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Πες μου λίγο για τη νύχτα της εποχής, έτσι, για τα κλαμπ.
1: Τα κλαμπ ήταν.

0: το ερωτικό στοιχείο, όλα αυτά έτσι. Ήταν και μια εποχή, θυμίζω, δεν υπήρχε AIDS ακόμα τότε. Η εποχή της απόλυτης σεξουαλικής απελευθέρωσης, το 60 και το 70, έτσι.
1: Εντελώς.
0: Ναι, ναι.
1: Εντελώς. Κοίταξε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, καταρχάς, αυτό που θυμάμαι εγώ είναι ότι όλοι οι νέοι καλλιτέχνες της σκηνής εκείνης της εποχής, λίγο πολύ κάναμε παρέα. Ναι. Ήμασταν φίλοι. Δεν ξέρω αν τώρα ισχύει αυτό το πράγμα με τους
0: Δεν νομίζω να ισχύει, όχι.
1: Και αν ισχύει, δεν θα είναι στο βαθμό που ήμασταν τότε. Δηλαδή, για παράδειγμα, σου λέω ότι αράζαμε στο Select στη Φωκιώνα
0: Νέγρη που είχε τρομερό Σικάγο παγωτό.
1: Ναι, ναι, όπως το λες. Ναι. Λοιπόν, εκεί κάτω από τον πλάτανο έξω, που είναι ακόμα εκείνο το σημείο, και έχει τώρα και ένα μικρό συντριβάνι, και ήταν το τραπέζι μας και ήμασταν κάθε βράδυ. Άκου τώρα ποιοι. Εγώ, ο Τουρνάς, ο Βλάτσος Μπονάτσος, η Ελπίδα, η Δέσποινα Ιγλέζου, όλοι.
0: Να ρωτήσω άλλοι αν ήτανε. Η Μαρίνα ήτανε. Η Χριστίνα ήτανε.
1: Η Μαρίνα ήταν. Η Χριστίνα.
0: Είδες, θα στα λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ας τους πάρουμε τη σειρά. Ο Δάκης ήτανε.
1: Ο Δάκης όχι τόσο τακτικά. Ναι, αλλά ήταν όλοι, ρε παιδί
0: Μάλιστα.
1: μου.
0: Ωραία εποχή, πραγματικά ωραία εποχή. Ξένιαστη εποχή.
1: Ξένιαστη και δηλαδή ανέμελη. Ναι, ανέμελη, ναι, όπως είπες. Ναι. Ναι, ναι.
0: Πώς η συνέχεια ποια ήταν, γιατί μετά τη δεκαετία του 80 άλλαξε το τραγούδι, έγινε πολύ εδώ.
1: Μετά εντάξει, πήγαμε στις μεγάλες πίστες.
0: Μπουζουκοποιήθηκε το πράγμα.
1: Στα μαγαζιά. Εμείς όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που είπα πριν τώρα, για παράδειγμα, ήμασταν, ανοίγαμε τα προγράμματα. Ήμασταν στο πρώτο μέρος, την ώρα που τρώγανε όλοι.
0: Έτσι. Και όταν, λίγο βαρύ
1: και όταν ερχόταν ο Ναι, γι' αυτό έχω πρόβλημα εγώ με αυτό. Δηλαδή δεν θέλω και δεν μου αρέσει να τραγουδάω και να τρώνε.
0: Καλά, δίκαιο.
1: Λοιπόν, αλλά έτσι ήταν τα πράγματα και ήταν κάτι που το δεχτήκαμε, γιατί από εκεί βγάζαμε λεφτά.
0: Έζησες καλά με τη σύνθεση και με το τραγούδι?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι έζησα καλά. Δεν έκανα τα πολλά λεφτά, γιατί έχει υπόψη ότι το είδος του τραγουδιού που έκανα δεν είχε μεγάλες αμοιβές τότε.
0: Έτσι.
1: Όταν λέμε δεν είχε μεγάλες αμοιβές, ήταν δηλαδή, τότε παίρνανε λεφτά αυτοί που τραγουδάγανε λαϊκό.
0: Λαϊκό, ναι, ναι, βέβαια. Μα γι' αυτό και σε ρώτησα αν ποτέ μπήκε στη λογική να
1: πας. Ήταν ένα κατεστημένο. Ναι. Ο μόνος που πήρε λεφτά παραπάνω από ό,τι παίρναμε εμείς εκείνα τα χρόνια, νομίζω πως ήταν ο Πασχάλης.
0: Και ο Πασχάλης, επειδή ήταν star, ήταν είδωλο και στα κορίτσια και τα λοιπά, ναι, ήταν άλλο
1: κοίταξε,
0: πράγμα.
1: Και εμείς ήμασταν λίγο
0: καλά,
1: πολύ
0: εσείς,
1: υπόλοιποι.
0: Το ξέρω. Δηλαδή, αλλά ο Πασχάλης και ο Τόλης, ο Πασχάλης και ο Τόλης λένε ότι ήταν οι δύο οι οποίοι ήταν, ας πούμε,
1: ναι. Ο Πασχάλης, έχω κάνει περιοδία με τον Πασχάλη και δηλαδή σπάγανε τα μάξια.
0: Ναι, αυτό σου
1: φοβερό πράγμα. Ήταν ότι μια μικρογραφία αυτού που βλέπεις στις ταινίες, στα ντοκιμαντέρ με τους μεγάλους καλλιτέχνες. Αλλά ξέρεις, τότε εμείς δεν παίρναμε πάρα πολλά λεφτά για να πεις ότι, γιατί δουλεύαμε κάποιες συγκεκριμένες μέρες και όπως καταλαβαίνεις δεν ήμουν από αυτούς που μπόρεσαν, όχι ότι δεν ήμουν άνετα.
0: Μια χαρά έζησες, ναι.
1: Ζούσα, έκανα την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, δεν μου έλειψε τίποτα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά.
0: Πήρε κανένας μουσικό δρόμο έτσι από τα παιδιά?
1: Όχι, κοίταξε, έχω ένα γιο και μία κόρη. Ο γιος μου έχει πάρα πολύ ταλέντο. Είναι πολύ καλός, πολύ καλό μουσικό αυτή. Παίζει κιθάρα, παίζει drums.
0: Άρα ξέρει μουσική.
1: Ναι, αλλά δεν είναι, είναι καπετάνιος.
0: Εντάξει.
1: Ναι, το έχει σαν χόμπι. Έχει 10 κιθάρες στο σπίτι, παίζει. Αλλά είπε ότι δεν θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά και για μένα καλύτερα.
0: Για σένα καλύτερα,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί καλύτερα, για πες μου. Τι είναι
1: γιατί αυτή
0: που...
1: η δουλειά έχει και πολύ πόνο. Πάρα πολύ πόνο. Δηλαδή μπορεί να μείνεις, ας πούμε, για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς δουλειά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι η σεζόν μεγάλες. Ξεκινάς να παίξεις ένα μαγαζί, για να παίξει 4 μήνες δεν πάει καλά και δουλεύει ένα. Έχει τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Και δεν έχει πάντα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι κάθε σεζόν που τελείωνε, με ρωτούσε η γυναίκα μου του χρόνου πού θα είμαστε, πού θα είσαι.
0: Και δεν ήξερα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι το οποίο λες μαζί με τον Κώστα Χατζή. Το Είμαι Εδώ.
1: Το Είμαι Εδώ είναι δικό μου τραγούδι που έχω γράψει εγώ σε στίχους του Κώστα του Μπίσαλα. Και το είχα αποθυμένο να πω ένα τραγούδι με τον Κώστα, με τον Χατζή, τον οποίο θαυμάζω.
0: Και έγινε πράξη. Και ήταν δίκαιο, έγινε
1: το
0: πράξη.
1: Το κάναμε, ναι, αυτό. Το κάναμε και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί με το που ήρθε το άκουσε μία φορά και μπήκαμε μέσα και το είπαμε μαζί.
0: Τέλεια, πάμε να τα ακούσουμε.

Με γέμιζε τις νύχτες μουσική. Τ' αγαπημένο το μικρό ραδιόφωνο μου. Κι εγώ

0: Λοιπόν, Γιώργος Πρωινχρονιάδης μας έχει φτιάξει ωραία ατμόσφαιρα εδώ, έτσι μας θυμίζει παλιά ωραία χρόνια, ραδιοφωνική πραγματικά. Συνεργάστηκες και με τραγουδιστές αρκετά γνωστούς, πέραν το ότι ήσουν εσύ τραγουδιστής πάντα των τραγουδιών σου κυρίως. Έδωσες όμως και τραγούδια.
1: Έδωσα.
0: Ας πούμε στη Χριστιάνα, στον Πουλόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο από αυτά που έχεις φέρει εδώ, λέω, ναι. Αλλά και σε άλλους.
1: Μέχρι και στο Λευτέρη Πανταζή εδώ.
0: Έλα,
1: ένα κομμάτι.
0: Ποιο είναι δικό σου?
1: Ένα τραγούδι του. Το, να δεις πώς το λέγανε. Λες και.
0: Λες και.
1: Ναι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο εγώ δεν είχα. Ήρθε σπίτι μου. Δουλεύαμε μαζί ένα φεγγάρι και τον ήξερα από παλιά. Μέναμε και στη γειτονιά στην ίδια, στη Νέα Σμύρνη τότε. Και μου λέει, ρε Γιώργο, λέει, να μου δώσει ένα τραγούδι. Ρε Λευτέρη, του λέω, δεν γράφω εγώ για σένα τέτοιο είδος. Μου λέει, όχι, λέει, θέλω να είναι δικό σου είδος, να το πω εγώ. Και ήρθε, το άκουσε και το πήρε και το έκανα.
0: Τέλεια. Να σου πω, από όλους αυτούς τους τραγουδιστές που έχουν τραγουδίσει δικά σου τραγούδια, με ποιον αισθάνεσαι ότι είχες την πιο έτσι καλή σχέση, ας πούμε? Ποιος θα ήθελες να έχει τραγουδήσει περισσότερα?
1: Ήθελα, κοίταξε, αυτοί που ήθελα να τραγουδήσουν δικά μου τραγούδια
0: δεν τραγούδησαν.
1: Δεν τραγούδησαν.
0: Δηλαδή, π.χ.
1: Ήθελα το. Κοίταξε, το Φωνή από το Παρελθόν, ένα τραγούδι που έχω γράψει εγώ.
0: Και το έχει
1: το έγραψα, πρόσεξε να δεις. Το έγραψα για τη Μαρινέλα.
0: Για τη Μαρινέλα, το έχει γράψει το Φωνή από το Παρελθόν.
1: Σκεπτόμενος τη Μαρινέλα. Λοιπόν, τότε δούλευα και μαζί της. Δεν το είπε η Μαρινέλα.
0: Δεν της άρεσε, γιατί
1: όχι,
0: δεν το
1: είπε. Όχι. Το έπαιξα στον παραγωγό της.
0: Ναι.
1: Έτσι πήγαινε. Ιεραρχικά, άσχετα αν ήμασταν μαζί στα καμαρίνια. Και μου είπε, είναι καλό, αλλά θα δούμε. Το έδωσα σε Χριστιάνα. Μετά πέρασε καιρός και δεν το. Μετά ξαναδουλέψαμε με τη Μαρινέλα στο Στορκ.
0: Ναι.
1: Και ένα βράδυ. Τότε ήταν από τους πρώτους που είχε τηλεόραση στο καμαρίνι η Μαρινέλα, 80 εκεί, μετά τον Χριστό ήταν αυτό. Και μου λέει, εγώ όλοι ήταν δίπλα τα καμαρίνια και ήμασταν εκεί, αυτοί έφτιαξαν, τις φτιάχναν τα μαλλιά και μιλούσαμε και παίζει, βγαίνει η Χριστιάνα και λέει το δικό μου, το Φωνή από το Παρελθόν. Ναι. Και λέει η Μαρινέλα, πω, τι ωραίο τραγούδι αυτό, το άκουσα και προχθές.
0: Δεν της είπες ότι αυτό ήταν για σένα?
1: Πιανού είναι, λέω, δικό μου. Άρα, λέω, ναι, δικό μου. Καλά ρε, και δεν το έφερε σε μένα? Λέω, το πήγα στον Φίλιππο και παίρνει τηλέφωνο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Δεν το λέω με αυτό.
0: Όχι, εντάξει.
1: Αλλά κοίταξε να δεις, καμιά
0: φορά. Στον Φίλιππο του Παπαθανασόπουλο.
1: Το Παπαθεοδόρου.
0: Παπαθεοδόρου, συγγνώμη, και λέω Παπαθανασόπουλο. Ναι, το Φίλιππο Παπαθεοδόρου.
1: Μπορεί να μην το θυμάται ούτε ο Φίλιππος. Δεν είναι εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι της Χριστιάνας. Ή κλείνουμε? Όχι, δεν κλείνουμε. Έχουμε λίγο ακόμα.

0: Εντελώς μαρινελικό τραγούδι. Το έχει πει πολύ ωραία και η Θιάνα, βέβαια.
1: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, τώρα τι κάνεις, γράφεις ακόμα τραγούδια?
1: Όχι πια. Δεν γράφω τραγούδια, γράφω μουσικούλα,
0: ναι.
1: Γράφω μουσική έτσι για μένα, γράφω ορχιστρική μουσική,
0: ναι.
1: Θα μου πεις να την κάνεις για μένα, την έχω και το πάθος μου είναι η κινηματογραφική μουσική. Και...
0: δηλαδή αν σου ζητάγανε να γράψεις μουσική για ένα κινηματογραφικό έργο, θα έγραψες?
1: Το επιχείρησα, αλλά δεν ήταν, ήταν ένα κύκλωμα στο οποίο δεν μπόρεσα να μπω μέσα.
0: Α, ναι.
1: Αλλά ήταν ένα διαφορετικός κόσμος το, με τον οποίο δεν είχα σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλοι αυτοί που ασχολούνται με,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: σινεμά,
0: ναι.
1: Δεν τα κατάφερα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να έχασα εγώ, αλλά χάσαν και αυτοί.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Γιατί έχω πολύ καλό υλικό.
0: Είμαι σίγουρος. Το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησες ποιο ήταν?
1: Το τελευταίο τραγούδι ήταν το «Χωρίς ομπρέλα». Είναι ένα τραγούδι που είπε παλιά ο Σάλα Ασναβούρ, ένα δικό του τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και έγραψε έναν εκπληκτικό ελληνικό στίχο ο Γιάννης ο Μαρίνος, που είναι ένας από τους πολύ καλούς σιγουργούς με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ. «Χωρίς ομπρέλα».
0: Λοιπόν, ας κλείσουμε με το «Χωρίς ομπρέλα», να πάμε από τον Ασναβούρ στον Πολυχρονιάδη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, πραγματικά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι πάντα καλά, γερός, έτσι, αιώνιος έφηβος.
1: Να είσαι πάντα καλά.
0: Πάμε να κλείσουμε λοιπόν με το «Χωρίς ομπρέλα». Καλό σας απόγευμα.

0: Επιλογή.
1: Κόσμος 938.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Παιδό το πώς.
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Ακού Κόσμος 938.

Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Σήμερα είναι η γιορτή της Παναγίας, 15 Αύγουστος γάρ. Ολόκληρη η Ελλάδα γιορτάζει από άκρη σε άκρη. Χρόνια πολλά σε όλους μας, αλλά πρωτίστως χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Χρόνια πολλά Μαρία, Μάριε, Παναγιώτα, Παναγιώτη, Δέσποινα και σε όσα ονόματα ακόμα γιορτάζουν σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, αλλά όχι με πολλά λόγια. Σήμερα θα τραγουδήσουμε και εν ανάγκη θα χορέψουμε. Και εμείς εδώ στο στούντιο επίσης. Η Χριστίνα Αγγελάκη που ρυθμίζει τον ήχο μας. Παρούσα. Και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Παρόν. Φύγαμε λοιπόν να τραγουδήσουμε. Χρόνια πολλά και πάλι να είμαστε όλοι καλά.

Το γλέντι ακόμα δεν έχει ανάψει, θα ανάψει όμως όσο περνάει η ώρα. Ακούμε τραγούδια, γιορτάζουμε, στέλνουμε τις ευχές μας σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. radio@parapolitika.gr για τα email που ενδεχομένως θέλετε να μας στείλετε. Αν και σήμερα προέχει το τραγούδι και η γιορτή.

Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City University, Kill University και Astoria College. 400 σενάρια επιβεβαιώνουν ότι έρχεται ο πιο καυτός Σεπτέμβριος. Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, δηλώνει η ελληνική πλευρά. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον ελληνισμό. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

15 Αύγουστος εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, μια πολύ μεγάλη γιορτή για ολόκληρη τη χώρα μας. Χρόνια πολλά προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Σήμερα αφήνουμε την ενημέρωση στην άκρη, γιορτάζουμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε πιο κοντά ο ένας τον άλλον για ευχές κυρίως, αλλά και γιατί όχι, και για χορό.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
3: στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
7: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας, αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα.

Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Μαζί σας ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Η Χριστίνα Αγγελάκη που ρυθμίζει τον ήχο μας. Αν και κανονικά έπρεπε να τα πω ανάποδα τα ονόματα. Οκ, να τα πω. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο μας. Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά, αγαπημένοι μας, να είμαστε πάντα γεροί και να αντέχουμε. Συνεχίζουμε να τραγουδάμε. Συνεχίζουμε να χαμογελάμε. Συνεχίζουμε όπως εσείς το επιθυμείτε, με τα τραγούδια που αγαπάμε και ακούμε τέτοιες μέρες.

Είναι η εκπομπή άλμπουμ, σήμερα γεμάτη μουσικές και τραγούδια, γεμάτη ευχές δικές μας, δικές σας, γεμάτη χαμόγελα, τούτη τη μέρα που είναι η γιορτή της Παναγίας και γιορτάζουμε όλοι μαζί. Χρόνια πολλά, συνεχίζουμε ακάθεκτοι.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
7: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Απέρολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
7: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
6: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
7: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
7: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
6: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Διανίκ, μόνο 4,50 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Κασανκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κασανκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
5: Κασανκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Ακού Κόσμος 938.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής άλμπουμ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. 15 Αύγουστος, η γιορτή της Παναγίας, η γιορτή ολόκληρης της Ελλάδας. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Στέλνουμε την αγάπη μας, τις ευχές μας και τα τραγούδια μας σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Μείνετε εδώ μαζί μας να τραγουδήσουμε. Ίσως και να καταφέρουμε και να χορέψουμε. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και φυσικά συνεχίζουμε.

καθώς περνάει η ώρα, η διάθεση όλων μας γίνεται όλο και καλύτερη και σε αυτό βοηθά και το κλίμα των τραγουδιών που μεταδίδουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Μην απομακρύνεστε από το ραδιοφωνό σας, μείνετε κοντά μας. Πολλές ευχές και πολλή αγάπη σας στέλνουμε εδώ από το στούντιο επί της Λεωφόρου Συγκρού, που μια τέτοια μέρα είναι άδεια, όπως και ολόκληρη η Αθήνα. Όπου και αν είστε, να περνάτε όμορφα και εμείς πάμε να συνεχίσουμε, γιατί σήμερα θέλουμε να βάλουμε όσο περισσότερα τραγούδια μπορούμε. Να είστε καλά.

0: Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Στο Καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Φουρτούνε στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δεν θα αντέξει. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Δελτίων θυέλης από τη βάση του κόμματος. Τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκη έπειτα από τις διακοπές. Η δημοκρατική παράταξη στα χαρακόμματα. Το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική ανατροπή. Πράσινος συναγερμός. Το κίνημα Μια Γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Σκληρή απάντηση στο Τσίπρα που κάνει πλάτες στο Μητσοτάκη. Στο Καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως αυτή την Παρασκευή.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Ελλάδος σε μια μέρα που ολόκληρη η χώρα, ολόκληρος ο Ελληνισμός γιορτάζει. Χρόνια πολλά και πάμε παρακάτω.

Τραγούδια εν αυθονία σήμερα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Τραγούδια στο ρυθμό της ημέρας, στο κλίμα της σημερινής γιορτής, με τις ευχές μας, με την αγάπη μας και με όλη τη διάθεση να σας δημιουργήσουμε το σωστό κλίμα για να γιορτάσετε και να ευχαριστηθείτε όσο περισσότερο γίνεται. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, γιατί τα τραγούδια δεν θα σταματήσουν.

Κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας που μας πιέζουν. Αυτή είναι η δουλειά τους άλλωστε. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε, να σας στείλουμε ακόμα μια φορά την αγάπη μας και τις ευχές μας. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Συνεχίστε να ακούτε Παραπολιτικά 90,1 και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα σας. Χρόνια σας πολλά και να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
9: θέση. Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

Από ταινία του 1970 σε σκηνοθεσία του Κώστα Σιμακόπουλου, γυρισμένη στην Πάτμο, τις όμορφες μέρες, πλημμυρισμένη με τις μουσικές και τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, αυτός ήταν ο Γιώργος Μαρίνος και το «Μη μου μιλάς για αγάπη», πιο γνωστό στην εκτέλεση της Δήμητρας Γαλάνιος, «Βροχή και σήμερα». Και πάμε να δούμε ηθοποιούς που τραγούδησαν, από χόμπι, επαγγελματικά, για το κέφι τους, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Δίσκος του 1993 σε μουσικές του Στάμου Σέμψη, στίχους του Γιώργου Θεοφανόπουλου, αποκλειστικά με τις ερμηνείες του Γιώργου Μαρίνου, με τίτλο «Ο παίκτης». Αυτό ήταν ένα τραγούδι της καρδιάς. Είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είμαι Λίνα Μερκούρη για τη συνέχεια. Από 45 δισκάκι του 1960. Πρώτη διδάξασα είναι Άννα Μόσχουρη. Μάνος Χατζηδάκης φυσικά. Νότης Περιάλης στους στίχους. Αυτό που λέει, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.

1964 και το μεγάλο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC γυρίζει μια σειρά ντοκιμαντέρ, σε καθένα από τα οποία καλείται ένα διάσημο κινηματογραφικό αστέρι να δείξει τη χώρα του. Η Elizabeth Taylor δείχνει το Λονδίνο, η Σοφία Λόρεν τη Ρώμη, η Μελίνα Μερκούρη καλείται να παρουσιάσει την Ελλάδα. Η Ελλάδα της Μελίνας, Μελίνας Γκρίς, ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, σε σενάριο και κείμενα του Ιάκωβου Καμπανέλη, μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου, δύο τραγούδια ξεχωρίζουν από εκεί, το «Τι έχει και κλαίει το παιδί» και αυτό, «Να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς».

διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City University, Kill University και Astoria College. 400 σενάρια επιβεβαιώνουν ότι έρχεται ο πιο καυτός Σεπτέμβριος. Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, δηλώνει η ελληνική πλευρά. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον ελληνισμό. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

αυτό που ακούσαμε σηματοδοτεί την είσοδο της Ευγενίας Βραχνού στη δισκογραφία. Δεν την ξέρουμε έτσι, την ξέρουμε και την αγαπάμε ως Τζένι Βάνο. Ήταν ο Δημήτρης Χόρν στο Αστέρι Αστεράκι του Μίμη Πλέσσα και του Κώστα Πρετεντέρη και αυτός τραγουδούσε γιατί μπορούσε και μάλιστα πολύ καλά και μάλιστα θα μπορούσε να κάνει και επαγγελματική καριέρα τραγουδιστή. Άλλο που δεν ήθελε. 1961 για μια ταινία μέρες του Οκτώβρη, αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Ήδη συντελεστές Πλέσσας, Πρετεντέρης και ποιος το ξέρει.

ηθοποιοί που τραγουδούν χωρίς μια στάση και μία στην αλήγη Βουγιοκλάκη δεν γίνεται. Δεν θα σταθούμε στα χατζηδακικά, αυτά που σημάδεψαν την καριέρα της. Εμείς θα πάμε λίγα χρόνια μετά, στο 1972, όταν άνοιγε στις κινηματογραφικές αίθουσες το «Η Αλίκη Δικτάτορ». Επικίνδυνος τίτλος, πιο επικίνδυνο το θέμα, με νήξεις σαφέστατες αντιδικτακτορικές νήξεις. Ένα υπέροχο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου κάνει πρεμιέρα εκεί, χρόνια πολλά πριν δισκογραφηθεί. Το περίφημο «Πόσο σ' αγαπώ». Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

είναι 1989 και το δίδυμο Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου παρουσιάζουν το δίσκο «Δεν έχω ιδέα». Εκεί πρωτοσυστήνουν τον τραγουδιστή Κώστα Μακεδόνα. Εκεί υπογράφουν και ένα τραγούδι για και με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό που λέει οι Έλληνες στο νόστιμο το λένε και κουκλάκι, το πλήρωσε στο πρόστιμο κτλ.

ταινίες. Στη μία πρωταγωνιστεί μόνος του ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, παρέα με τη Ξένια Καλογεροπούλου, το περίφημο Δημήτρη μου, Δημήτρη μου. Εκεί οι μουσικές είναι του Γιώργου Ζαμπέτα, οι στίχοι του Δημήτρη Χριστοδούλου. Εκεί τραγουδάει το «Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει».

δεύτερη ταινία με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ σε σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη που βγαίνει στις αίθουσες το 1967 είναι το πιο λαμπρό αστέρι δίπλα στην Αλίγη Βουγιουκλάκη. Από τις πιο αδύναμες σεναριακά τουλάχιστον ταινίες του ζεύγους, αυτό ωστόσο δεν την εμποδίζει να σκίσει σε εισιτήρια να φτάσει κοντά τις 700.000, ίσως και λίγα περισσότερα. Εκεί τα τραγούδια υπογράφει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Από τα λιγότερο γνωστά, αλλά σπουδαία, αυτό σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, το χάραζε.

Από κοντά έρχεται και η Τζένι Καρέζη σε ένα μικρό, πολύ μικρό αφιέρωμα στους ηθοποιούς που τραγουδούν και τραγουδούν και καλά. Εδώ στη νύχτα της Κυριακής, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Είναι 1962. Στις αίθουσες ανοίγει το «Είναι φυτόσκασε». Αλέκος Αγγελάριος στο σενάριο, στη σκηνοθεσία και στους στίχους, του Μίμη Πλέσα οι μουσικές. Από εκεί το «Μακριά σου ένα χρόνο». Επιβίωσε και ξανά έγινε μόδα πρόσφατα, χάρη σε δεύτερες και τρίτες εκτελέσεις.

1990, τελευταία ηχογράφηση, τελευταία παράσταση για την Τζένι Καρέζη, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Το έργο Διαμάντια και Μπλους της Λούλας Αναγνωστάκη. Η ίδια η συγγραφέας στους στίχους, στη μουσική της Ελένης Καραΐνδρου. Α, αυτό, το χάθηκα μέσα στη ζωή μου.

Η επόμενη, και αν θα μπορούσε να έχει καριέρα τραγουδίστριας, έφυγε πρόσφατα η Μέρη Χρονοπούλου, 1963, και όταν το κινηματογραφόφιλο κοινό αλλά και οι εταιρείες παραγωγής διψάνε για κατήφορους, ο Νέστορας Μάτσας παρουσιάζει τα παλιόπαιδα, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Άκης Γιανακάς και Χρήστος Πάρλας. Νεολαίοι στον κατήφορο, νεολαίοι με κακές συνήθειες, με καταχρήσεις. Οι σπουδαίες μουσικές του Κώστα Καπνίση, η Μέρη Χρονοπούλου εκεί τραγουδάει αυτό, το «Ώρες Αργές».

Κώστας Καπνίσης και στο επόμενο σπουδαίο soundtrack δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Υπάρχει ωστόσο το τραγούδι στη δισκογραφία. Πτωχός πλην τίμιος γιατρός, ο Φέδαινος Γεωργίτσης, μαφιόζος, ο Ανδρέας Μπάρκουλης και η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μέρη Χρονοπούλου. Σε ένα σενάριο του Νίκου Φόσκολου και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη, εκεί τραγουδάει το «Υπάρχει κάπου ένα παιδί».

Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: Για να σας σου καίει στο μέτωπο. Τι έχεις πιο πολύ από τις άλλες? Η ζωή μου σπαρταρά στα χέρια σου. Οι χτύποι της καρδιάς σου μου φωνάζουν μήνα. Και όμως φοβάμαι. Έλα, δώσ' μου την αγάπη σου. Δώσ' μου τα όλα.
1: Σου τα δίνω όλα.
0: Όλα.
1: Σου τα δίνω όλα.
0: Όλα.
1: Όλα. Όλα. Όλα.

1964 παρουσιάζεται στο θέατρο «Η γειτονιά των Αγγέλων» του Ιάκωβου Καμπανέλη με τον Νίκο Κούρκουλο και τη Τζέννη Καρέζη. 1969 μεταφέρεται στο κινηματογράφο. Εδώ παρτενέρ του Νίκου Κούρκουλου η Ζωή Λάσκαρη. Και τα τραγούδια δεν είναι πια του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά του Σταύρου Ξαρχάκου. Αυτά ήταν τα ρολόγια με τη φωνή του Νίκου Κούρκουλου. Το επόμενο από το θεατρικό σανίδι του Broadway, πίσω στο 1967, όταν ανεβαίνει στη Νέα Υόρκη το διασκευασμένο «Ποτέ την Κυριακή», ο Σίλια Ντάρλινγκ με τη Μελίνα Μερκούρη. Οι μουσικές πάντα του Μάνου Χατζηδάκη, τα πρωτότυπα τραγούδια της ταινίας, αλλά και κάποια ολοκένουργια. Όπως το επόμενο, υπέροχο, με αγγλικό στίχο, ο Νίκος Κούρκουλος στο «After Love».

0: Κόσμος 938.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
1: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
4: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
6: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
5: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
6: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
5: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
6: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
5: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
6: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
5: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθέσεων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα 30% φθηνότερα 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ 23% φθηνότερα 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός 15% φθηνότερα 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Ερημιά μου και τα δυο μου χέρια τώρα σε κρατούν. Είπες πως για λίγο θα

για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Γερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Είναι 1967 και στο θέατρο Διονύσια ανεβαίνει ένα έργο του Noel Coward, το Private Lives, με ελληνικό τίτλο «Θυμίσου το Σεπτέμβρη». Έλλη Λαμπέτη και Κώστας Καράς πρωταγωνιστούν. Σύμφωνα με αφηγήσεις του Γιώργου Παπαστεφάνου, η Λαμπέτη ήθελε να τελειώνει το έργο με ένα τραγούδι, με τη φωνή του Κώστα Καρά, που θα ακουγόταν από τα μεγάφωνα καθώς θα έφευγε ο κόσμος από το θέατρο. Έτσι λοιπόν, τελευταία στιγμή, παρέα με τον Γιάννη Σπανό, έγραψαν αυτό. Το «Θυμίσου το Σεπτέμβρη». Ηθοποιοί που τραγουδούν «Για πλάκα ή με σοβαρό σκοπό», που έλεγε και μια άλλη ψυχή. Εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 για άλλη μια ώρα. Καλησπέρα και πάλι.

Πασκαράς και σε αυτό που έφυγε από το 1974 και το θεατρικό έργο του Σόνο Κέιζη, Κόκκινα Τριαντάφυλλα για μένα, με φόντο τη νεματογωμένη Ιρλανδία, στα τραγούδια του Σάουρ Ξαρχάκου, η στίχη του Παύλου Μάτεση. Για την ιστορία, δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησαν ξανά με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη και τη Δημήτρα Γαλάνη. Είναι ο Νίκος Πισπίκης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. 1963, φωσκολικό σενάριο σε σκηνοθεσία του Κώστα Ανδρίτσου. Το Κάθαρμα με τη Μάρο Κοντού και το Γιώργο Φούντα. Εκεί η ίδια η Μάρο Κοντού τραγουδάει αυτό. Σε αυτό το δρόμο.

Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα, το σε αυτό το δρόμο με τη φωνή της Μάρος Κοντού, που μόλις τελείωσε. Πιανόμαστε από τον Γιώργο Κατσαρό και πάμε σε έναν άλλον ηθοποιό, έναν άλλο στάρ, τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Λίγες αλλά χαρακτηριστικές οι εμφανίσεις του στη δισκογραφία. Πρώτη, ένα 45 του 1960, με τη συνοδεία του Αθηναϊκού Τρίο. Από ταινία και αυτό, το νησί της αγάπης. Μια βραχονισίδα, ένα πτωχό πλυντήμιο ιδιοκτήτη, ένα απατεώνα, ένα Αμερικάνο πλούσιο με μια πανέμορφη κόρη. Τι τα θες, αυτό είναι που έμεινε. Το τραγούδι έχει τίτλο «Τώρα σε ξέχασα».

0: στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτος την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Φουρτούνε στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δεν θα αντέξει. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Δελτίων θυέλης από τη βάση του κόμματος. Τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκη έπειτα από τις διακοπές. Η δημοκρατική παράταξη στα χαρακόμματα. Το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική ανατροπή. Πράσινο συναγερμός. Το κίνημα Μια Γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Σκληρή απάντηση στο Τσίπρα που κάνει πλάτες στο Μητσοτάκη. Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτος αυτή την Παρασκευή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τον Ανδρέα Μπάρκουλη δεν τον κυνηγούσαν μόνο τα κοριτσόπουλα, είχε και προβλήματα με τον νόμο. Κάτι που τον ανάγκασε να φύγει στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έκανε εκεί? Κυκλοφόρησε ένα δίσκο το 1976, From Chicago With Love, ο τίτλος. Πανάκριβο στην αγορά των μεταχειρισμένων βινιλίων. Τι περιείχε? Ελαφρολαϊκά και λαϊκά τραγούδια της εποχής, σε δεύτερη εκτέλεση. Ανάμεσά τους και το μυθικό Υπάρχω, του Χρήστου Νικολόπουλου και του Πυθαγόρα, του Στέλιου Καζαντζίδη, και με πρόλογο μάλιστα, προσαρμοσμένο. Πήγαινε έτσι.
3: Αγαπημένη μου, είναι η δεύτερη φορά έπειτα από πολλά χρόνια που επικοινωνώ μαζί σας μουσικά. Με πολύ σεβασμό στους πρώτους εκτελεστάς διάλεξα μερικά τραγούδια γνωστών συνθετών που τραγουδάω με το δικό μου τρόπο στα κέντρα που εμφανίζομαι. Επιτρέψτε μου να αφιερώσω αυτή τη δουλειά με πολύ νοσταλγία στους φίλους που μου απόμειναν στην Ελλάδα. Ενώ την ίδια στιγμή στέλνω ένα μήνυμα αγάπης στους καινούριους φίλους μου Αμερικής και Κάναδα, που χάρη στη δική τους συμπαράσταση βρίσκομαι και ζω

κάτι χαρακτήρισε τα ασπρόμαυρα χρόνια του 70 στην τηλεόραση ήταν οι τηλεοπτικές μεταφορές του Γρηγόρη Ξενόπουλου. Δεν ήταν ούτε μία ούτε δύο. Εμείς θα σταθούμε ίσως στην πιο πετυχημένη, στην αναδυομένη, σε σκηνοθεσία του Ερίκου Γανδρέου, την τηλεοπτική σεζόν 1978-1979. Πρωταγωνίστρια φυσικά η Νόρα Βαλσάμι, μουσική του Βαγγέλη Πιτσιλαδή, υπεύθυνο και για τα τραγούδια και ένα ολόκληρο soundtrack. Η Νόρα Βαλσάμι τραγουδούσε, παρακαλώ. Το θέμα της σειράς.

Βαγγέλης Πιτσιλαδής δεν διέπρεψε μόνο σε μεταφορές από βιβλία του Γρηγόρη Ξενόπουλου. Χαρακτηριστική ήταν η μουσική και τα τραγούδια του και για άλλες σειρές. Καλή ώρα, η Κραυγή των Λύκων του Νίκου Φόσκολο προβλήθηκε στην ΙΕΝΕΔ την τηλεοπτική σεζόν 1980-1981. Η γνωστή ιστορία πάνω κάτω, μια πάμπλουτη και πολύ διεφθαρμένη οικογένεια, μια πτωχή πλην τη μία νύφη, αλλά και απολύτως ταλαντούχα, η οποία πότε τυφλωνόταν, πότε παθαίνε αμνησία. Δίρκεσε μόνο δύο κύκλους, ο δεύτερος κόπηκε βία με την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία. Το soundtrack με τις μουσικές και τα τραγούδια του Βαγγέλη Πιτσιλαδή, τη φωνή της Μαρίας Αλιφέρη. Αυτό είναι το «Βρέχει και απόψε».

χρειαζόταν αφορμή κάποιο σύριαλ ή κάποια ταινία για να γραφτεί μουσική ή να μπουν δύο ηθοποιοί να τραγουδήσουν, ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής το επιχείρησε μία και δύο φορές. Το 1975 κυκλοφορεί ο δίσκος Ανάμνησης. Τον μοιράζονται ερμηνευτικά ο Άγγελος Αντωνόπουλος και η νεαρή, νεαρότατη Γογό Ατζολετάκη. Το ομότιτλο τραγούδι, ναι, το γνωστό. Αυτό που έκαναν επιτυχία οι Ολύμπιανς, αυτό που έκανε επιτυχία με σπασμένα ελληνικά ο Τόνι Πινέλη.

τραγούδια. Ο ίδιος υπογράφει τη μουσική, τους περισσότερους στίχους, πολλοί καλεσμένοι τραγουδιστές, ερμηνευτές καλύτερα. Η Δίκη Μοσχολιού, η Πολίνα, πολλά από τα τραγούδια ερμηνευμένα από τον ίδιο και σε ένα τραγούδι η Άννα Παναγιωτοπούλου. Αυτό που λέει χαρακτηριστικά, αυτό θα μας φάει τον Έλληνα. Ο Έλληνας τον Έλληνα και δεν το συζητώ.

0: Παρακαλώ, εγώ.
1: 1993, καινούργιο Κοσκινάκι, η ιδιωτική τηλεόραση. Σκίζουν από τους δέκτες του Μέγκα οι 10 μικροί μίτσι του Λάκη Λαζόπουλου. Μία ζωντανή επιθεώρηση με σύγχρονη σάτυρα, με σύγχρονα κείμενα και με ωραίους ρόλους. Κυκλοφορεί και ο σχετικός δίσκος σε μουσικές του Νίκου Δανίκα, στίχους του ίδιου του Λάκη Λαζόπουλου. Κάποια από τα τραγούδια της σειράς μπαίνουν εκεί, αλλά και κάποια δέσποτα. Όπως αυτό που λέει: Γιατί πήγες και χάλασες τις θάλασσες, τις θάλασσες.

Τις επιδόσεις του Γιάννη Μπέζου στο τραγούδι τις είχαν ανακαλύψει πολύ και από πολύ νωρίς. 1998, μια συνεργασία με την ορχήστρα Νικτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων, στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Α, από την πολιτεία το παράπονο. Αλλιώς, τι θέλεις από τα νιάτα μου.

Είναι 1995 και προβάλλεται από τον Αντένα η πρόβα νηφικού. Τη σειρά του Κώστα Κουτσομίτη, βασισμένη στο μότιτλο best seller τη Ντόρα Γιανακοπούλου. Γρηγόρη Βαλτινό, Αλεξανδριανή Σικελιανού, Πέγη Τρικαλιώτη, Φίλιππο Σοφιανό, Άντζελα Γκερέκο και Άγγελο Αντωνόπουλο στου πρωταγωνιστικού ρόλου. Η Πέμι Ζούνη στο ρόλο τη ιδιοκτήτρια ενό οίκου ανοχή. Ο Βασιλή Δημητρίου στα τραγούδια και στι μουσικέ. Η Μαρινέλα κατά κύριο λόγο η ερμηνεύτρια. Αλλά η Πέμι Ζούνη τραγουδάει αυτό. Εξαιρετικά το για τα μάτια σου μόνο.

εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

από το τοπίο μυστικό του Νότι Μαυρουδί σε στίχους του Τάσου Σαμαρτζή και το 1993. Αυτή ήταν η Νένα Μεντή και το Ίστατο Ταγκό. Η Νένα Μεντή έχει τραγουδήσει αρκετές φορές και με αρκετές αφορμές και με εξαιρετικές επιδόσεις. Η τελευταία σχετικά πρόσφατα, από το 2017. Ένα τραγούδι με την υπογραφή του Γιώργου Κυριάκου στη μουσική, του Νίκου Μωραΐτη στους στίχους. Τίτλος Blue.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
6: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
7: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
8: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
9: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
10: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
11: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
12: Τυρί Σαμσόε Μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
13: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
8: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
7: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
8: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
8: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
7: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
8: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
7: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Supermarket Παναγιώτη. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον Κδάπ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Ροδίον Κδάπ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνδυασμένα.

0: Κόσμος 938. Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
0: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
0: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
0: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
0: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
1: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Encari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Casa Encari και μόνο για επαγγελματίες.
0: Casa Encari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
0: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
4: της. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα 30% φθηνότερα 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ 23% φθηνότερα 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός 15% φθηνότερα 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
6: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗ.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
8: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
7: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
8: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
7: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
8: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
7: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
8: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
7: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
6: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
5: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
5: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
6: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
5: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
6: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
5: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
10: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
13: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
15: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
18: Κόσμος 938.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
3: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
0: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
0: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
3: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
0: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
2: θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 033 33.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης, η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι special 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας Carrier το ΣΥΠΑ.
6: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.